που η κανεσίτα Μαρία οχώ. Χασα βεβέ, χακουί βικουί, Μαρία οχώ. Έντελ κουαραχέ, καβου άρι, Μαρία οχώ. Κιχιτζέ, πομπέρο, τζατάι, τυχαϊφέρο, Μαρία οχώ. Σαντζέ πιπέ, νιπωτάι, χαένιοχα, ομόμεν πιπέ. Δε τρίγο, γιασύ, χαϊ.